0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ, συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, λοιπόν.
0: Καημένη. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν Νταλίκα εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του 52χρονου οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάβα Αναστασιάδη και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο, ήρθε στη δημοσιότητα. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα. Τα ευρήματα των εκρήξεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες των επιθέσεων που κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Τεράστια πλήθη Ιρανών αναμένεται να κατακλείσουν την Τεχεράνη για την έναρξη των πολυήμερων τελετών κηδείας του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ σε μια εκδήλωση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως ιστορική επίδειξη ενότητας και ισχύως της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην πρωτεύουσα εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 15 έως 20 εκατομμύρια τις επόμενες ημέρες. Τη σωρό της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν, η οποία είχε απαχθεί από ενόπλους στις αρχές Ιουνίου, εντόπισαν οι μεξικανικές αρχές στην πολιτεία της Βέρα Κρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών. Η απαγωγή της είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, όταν δύο ένοπλοι άνδρες, φορώντας στολές που παρέπεμπαν σε κυβερνητικές υπηρεσίες, εισέβαλαν στο σπίτι της και την οδήγησαν βία σε άγνωστη τοποθεσία.
9: Easy Sports.
8: Με οδηγό το Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή πέρασε το πολύ υψηλό, όπως αποδείχθηκε, εμπόδιο του πράσινου ακροτηρίου με σκορ 3-2 στην παράταση και προκρίθηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ. 1-1 το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
9: Easy weather.
8: Αρχικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πρώτη καλημέρα με Ed Sheeran εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. 11 λεπτά πριν, μετά τις 8, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10, είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα. Λόγια, μουσικές, ιστορίες στον Easy 97,2. Σάββατο 4 Ιουλίου σήμερα δείχνει το ημερολόγιο. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσεις στις 8 και 51. Α, έχουμε διάφορα εδώ. Ναι, θα δύσει λοιπόν ο ήλιος στις 8 και 51. Να σας πω ότι σήμερα είναι η Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών, η 4η Ιουλίου. Την ημέρα αυτή το 1776 υπογράφηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία. Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κιουρί, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Νόμπελ, ο μοναδικός άνθρωπος που έχει βραβευτεί με Νόμπελ σε δύο διαφορετικά πεδία των φυσικών επιστημών, στη φυσική και στη χημεία, ανακάλυψε χημικά στοιχεία, το ράδιο, το πολόνιο και μελέτησε ενδελεχώς τη ραδιενέργεια. Μαζί της και αρρωγός στην προσπάθειά της και ο σύζυγός της Πιέρ Κιουρί, με τον οποίο μοιράστηκε το πρώτο Νόμπελ. Αλλά άλλο είναι το σημαντικό γεγονός, αν σήμερα θα μου πείτε δεν είναι σημαντικές αυτές οι ανακαλύψεις. Προφανώς και είναι. Απλά για εμάς εδώ στην Ελλάδα, σαν σήμερα το 2004 συνέβη κάτι το οποίο μας έκανε πραγματικά να πάμε στον 7ο ουρανό. Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια, διότι σαν σήμερα η Ελλάδα κατέκτησε το Euro. Το θυμόμαστε, ναι, κόντρα στην Πορτογαλία, 1-0. Άγγελος Μπασινάς εκτελεί το κόρνερ, 57ο λεπτό, Χαριστέας πηδάει πιο ψηλά από όλους, κεφαλιά, και αυτό ήταν, παιδιά. Το θυμάστε, φαντάζομαι ότι όλοι το θυμάστε. Η εθνική του Ρεχάγκελ, λοιπόν, κέρδισε με 1-0. Έκανε όλη την Ευρώπη να παραμιλούν, έκανε τον 19χρονο τότε Κριστιανό Ρονάλντο να κλαίει. Είναι και η χαρακτηριστική φράση του αθλητικογράφου του Γιώργου του Χελάκη, ο οποίος είπε: «Δεν περιγράφω άλλο». Τι να πω, ξεχυθήκαμε όλους τους δρόμους, πανηγυρίσαμε αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι σήμερα. Ήταν όντως μια στιγμή εθνικής υπερηφάνειας και μας θυμούνται πολύ από αυτό. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα που βρέθηκα στο Παρίσι, πήραμε ένα ταξί. Όταν μας ρώτησε από πού είστε και είπαμε από την Ελλάδα, άκουγε και Μουντιάλ εκείνη την ώρα ταξιτζής στο ταξί. Μας είπε: «Α, το 2004, οι πρωταθλητές Ευρώπης το 2004. Αυτό το θυμούνται μέχρι και οι άλλοι. Εμείς τώρα τι να πούμε. Αυτά θα πω λοιπόν έτσι. Θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Μείνετε μαζί μου. Εδώ θα ακούσουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αυτή είναι η μπανάνα ράμα. Τώρα όταν οπότε ακούω Sis Gadget, θυμάμαι τη σειρά που έβλεπα και τελείωσε προχθές. Δεν ξέρω πως από σας την είδατε, το παιδί στην ΕΡΤ. Το έχω, έτσι θα λέω και εγώ σαν την πρωταγωνίστρια. 4 Ιουλίου σήμερα Σάββατο και θέλω από την αρχή να σας πω ότι κάτι έχουμε για σας σήμερα και θέλω να σας το πω από την αρχή πριν βγάλετε πρόγραμμα για τη μέρα σας. Διότι σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 ο Easy 97,2 περιμένει όλους εσάς στο Athens Metro Mall για ένα ξεχωριστό football arcade experience. Μπορείτε να πάτε να παίξετε σε αυθεντικά ρετρό ποδοσφαιρικά games, να δοκιμάσετε το σκορ σας και να μπείτε στο παιχνίδι. Επιτυχία είναι να βρίσκεις λόγους για να πανηγυρίσεις κάθε μέρα, έτσι, αλίμονο και μέρα που είναι σήμερα, επέτειος, έχουμε επέτειο στο γύρο. Λοιπόν, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ο Βασίλης ο Κουμεντάκος θα είναι εκεί, θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για εσάς και για όλους όσους βεβαίως θα βρεθούν εκεί. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και ακούτε είτε από τα ραδιοφωνά σας είτε μέσω του tablet του κινητού σας μέσω του soundist.gr / easy 972. Για τη συνέχεια έρχεται η Melanie C. Never be the same.

So easy to fall in love, όπως ακριβώς το λέει η Ολίβια Ντίν, είναι πραγματικά το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Μπορεί να συμβεί μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου, μπορεί να συμβεί σε μία ματιά. Δεν ξέρω πώς συνέβη μεταξύ της Taylor Swift και του Travis Kelce, αλλά έχω να σας πω, που εγώ ξέρετε τέτοια γκόσυπ συνήθως δεν κάνω, αλλά δεν. Εχθές γάμος έγινε σε ωραίο περιβόλι. Επίσης περιβόλι δεν λες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Taylor Swift, Travis Kelce είναι επίσημα πλέον σύζυγοι. Η superstar της pop και ο παίκτης των Kansas City Chiefs ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Αυτή την είδηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Taylor στο People. Την τελετή να σας πω ότι τέλεσε ο επιχρόνια φίλος του ζευγαριού, ο αγαπημένος Adam Sandler. Δεν υπήρχαν παράνυφοι. Ο αδερφός της νύφης είχε το ρόλο του κουμπάρου από την πλευρά της και ο Jason Kelce είχε τον αντίστοιχο ρόλο από την πλευρά του γαμπρού. Να μην πω όμως ποιοι βρέθηκαν εκεί. Πολλά τα γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και της μόδας, μεταξύ των οποίων θα σας πω ότι ήταν η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Ed Sheeran, ναι και ο Ed Sheeran ήταν εκεί, Hugh Grant, Ethan Hawke, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon και Tommy Hilfiger. Αυτά είχα να σας πω. Το κορίτσι της διπλανής πόρτας λέει ότι είναι η Taylor, το λέει ο πεθερός της, ο επίσημα πλέον πεθερός της. Είδατε, να παντρεύονται οι άνθρωποι. Για τη συνέχεια, River City People και California Dream είναι εδώ στο Νίζε 97,2.

0: bad day. Όλοι έχουμε κακές μέρες, δεν έχουμε όλοι. Τι να πει και ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο Θάνος ο Ντόκος. Παιδιά, δεν ξέρω πώς μου φαίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, ωστόσο είναι και τρομακτικό. Προφανώς και είναι τρομακτικό. Για όσους δεν πήρατε χαμπάρι το περιστατικό, ο κύριος Θάνος Ντόκος, όπου είναι ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας, έκανε μια συνομιλία με Ρώσους Φαρσέρ, αυτό αποδείχτηκε αργότερα, ενώ εκείνος νόμιζε ότι μιλάει με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον Ουκρανό ομόλογό του. Μιλούσε με τους Ρώσους Φαρσέρ, λοιπόν. Αυτός έβλεπε ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του, ένα προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έβλεπε δηλαδή τους δύο Φαρσέρ, γιατί στην αρχή είχε γραφτεί και αυτό. Τι είπε ο ίδιος? Νόμιζα, λέει, ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς. Αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί ούτε τα μάτια του. Και αυτό, παιδιά, είναι το τρομακτικό. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε τα μάτια σου. Όπως είπε ο κύριος Ντόκος, τα στοιχεία του δεν είναι κάτι που μπορεί να το βρει εύκολα κάποιος στο διαδίκτυο. Και τους πήρε χαμπάρι. Πότε τους πήρε χαμπάρι? Τους πήρε χαμπάρι όταν αρχίσανε να λένε κάτι για το ντρόν που έπεσε στη Λευκάδα και όλα αυτά. Βεβαίως η αντιπολίτευση αντιδράει και λέει ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ντόκος, διότι είναι θέμα αξιοπρέπειας. Δεν διέρευσαν, λέει, κυβερνητικά μυστικά και τέτοια, μυστικά εθνικής ασφάλειας και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ίσως πρώτη φορά θα μπω στη θέση ενός πολιτικού και θα τον δω με συμπάθεια, γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι κάτι το οποίο, ναι, μπορεί να συμβεί στον καθένα. Όταν βλέπεις τον άλλον μπροστά σου, όταν σου μιλάει, όταν ακούς τη φωνή του να είναι ανθρώπινη, λες, οκ, okay, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Τα μάτια μας 14, το νου μας, ναι, θα μου πείτε την υποψιάζομαι τώρα και την ξαδέρφη μου τη Λίτσα που με παίρνει από το Λονδίνο και μπορεί να μου ζητήσει. Δεν ξέρω, παιδιά, αλήθεια δεν ξέρω. Νομίζω ότι ναι, παρετούμε κι εγώ. Δεν ξέρω αν θα παρετηθεί ο κύριος Ντόκος. Εγώ παρετούμε. Ακούτε πάντα η 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση στο πρωινό του Σαββάτου. 1/4 πριν από τις 9, μια σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ο τελευταίος χορός της Συντηλά και το τελευταίο δικό μου τραγούδι για αυτήν εδώ την πρώτη ώρα, εδώ στον Ίζη 97,2 στο πρωινό του Σαββάτου. Μία ακόμη καλημέρα στο κλείσιμο της ώρας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Δεν πάω πουθενά, διότι είμαι κοντά σας όλα τα Σαββατοκύριακα μέχρι και τις 10. Οπότε σύντομη διακοπή, ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
14: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
15: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Εξηγήσεις αναφορικά με τη συνομιλία του με Ρώσους Φαρσέρ, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Δόκος. Ο κ. Δόκος ανέφερε πως εμφανιζόταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμ Ουμέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι οι δύο Φαρσέρ όπως έχει γραφτεί. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ, ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, είπε ο κ. Δόκος, προσθέτοντας, αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το γεγονός πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού, όταν τα λύκα εξετράπη τις πορείες της και ανετράπη. Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικό διασωστικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό του 52χρονου οδηγού, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί με τις ΗΠΑ, επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον έδωσε στην Τεχεράνη άδεια για την κηδεία του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια ομιλίας του για τους εορτασμούς για την 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών της 4ης Ιουλίου. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκε σε 1502, 473 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, όπως ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι υγειονομικές αρχές. Οι υγειονομικές αρχές στην Κινσάσα εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί, προτού κηρυχτεί η επιδημία. Easy Sports. Με ένα γκολ μόλις το 14ο λεπτό του αγώνα, η Κολομβία νίκησε την Γκάνα στο Kansas City Stadium σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδος, στον τελευταίο αγώνα της φάσης των 32 του Μουντιάλ και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Από πού να πρωτοξεφύγεις δεν ξέρεις. Harry Styles, Sign of the Times. Εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας, 9 και 10 Σάββατο σήμερα 4 Ιουλίου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, συντονισμένη εσείς πάντα εδώ στον Easy 97,2. Να στείλω μερικές καλημέρες. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Τόνια, γεια σου Στέφανη, γεια σου Μέρη, γεια σου Χάρης. Δεν ξέρω αν τα δίχτυα σταματάνε τις τσούχτρες και τις μέδουσες και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω πολύ ανησυχήσει για λαγοκέφαλους και τσούχτρες, διότι είναι ακόμα αρχές Ιουλίου. Έχω δηλώσει άλλωστε ότι πριν μπει ο Αύγουστο, μετά το 15 Αύγουστο μπορώ και βάζω την πατούσα μου στη θάλασσα. Είναι πολύ κρύα ακόμα για μένα, οπότε εξού και η λιγότερη ανησυχία. Να θυμίσω το 6981-972-972. Αυτός είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε και ανταλλάσσουμε καλημέρα εδώ στο πρωινό του Σαββάτου, εδώ στον Easy 97,2. Σε πολύ λίγο επανέρχομαι με ημερολόγιο τέχνης και μουσικής. Και αμέσως τώρα δίνω σκητάλη στην Kim Wilde. You keep me hanging on.

Είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Εσπρέσο. Πείτε μου πώς τον πίνετε και εγώ εδώ είμαι, κερνάω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και εκτός από το γεγονός ότι κερνάω κυρίως μουσικές, ναι, όχι τόσο καφέδες, δεν είναι εύκολο να τους στείλω, κερνάω και ημερολόγιο τέχνης και μουσικής τη δεύτερη ώρα για να θυμηθούμε κάποια σημαντικά γεγονότα στο χώρο της τέχνης και της μουσικής, όπως ακριβώς λέει ο τίτλος. Θα ξεκινήσω σήμερα από το 1938, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός soul και R&B τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Bill Withers, ο οποίος γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του 70 και του 80, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, Best Rhythm and Blues Song για τα τραγούδια το Ain't No Sunshine το 1971, το Just the Two of Us το 1981 και το Lean on Me το 1987. Σαν σήμερα το 1966 ο πρόεδρος των Φιλιππίνων αποσύρει την αστυνομική προστασία που είχε διαθέσει για τους Beatles μετά από την άρνησή τους να παρευρεθούν στο πάρτι της γυναίκας του, όπου τους περίμεναν μεταξύ άλλων και 300 παιδιά. Η τηλεόραση της χώρας μεταδίδει πλάνα παιδιών να κλαίνε απογοητευμένα και οι εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδα όπως οι Beatles σνομπάρουν τον πρόεδρο. Σαν σήμερα το 1982, σε μια τελετή που πραγματοποιείται στο Μάουι της Χαβάης, ο Όζι Όσμπουρν παντρεύεται τη μάνατζέρ του, τη Σάρον Άρντεν. Τα πρώτα χρόνια του γάμου τους έκαναν και οι δύο υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, δεν έλειπαν τα προβλήματα. Σύμφωνα με τη Σάρον, πολλές φορές έπεφτε ξύλο μεταξύ τους. Και τον Αύγουστο του 1989, ο Όζι, υπό την επίρρεια ναρκωτικών, προσπάθησε να τη στραγγαλίσει. Παρ' όλα αυτά, έμειναν μαζί μέχρι την τελευταία στιγμή τη ζωή του Όζι, ο οποίος υπενθυμίζω ότι έφυγε περίπου πριν από ένα χρόνο, περίπου πριν από ένα χρόνο, Ιούλιος ήταν του 2025. Και τέλος, αν σήμερα το 2003, φεύγει σε ηλικία μόλις 58 ετών στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια από νεφρική ανεπάρκεια ο Μπάρι Γουάιτ. Ένα μήνα περίπου νωρίτερα είχε υποστεί έμφραγμα με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Τι να πούμε για τον Μπάρι Γουάιτ, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους εμπορικά soul καλλιτέχνες. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του, αυτό το ξέρω σίγουρα γιατί το διαβάζω, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτά στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής για σήμερα και για τη συνέχεια. Με Network και Who Can It Be Now.

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στον 97,2. Μια καλημέρα ακόμη. Στο πρωινό του Σαββάτου είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και διαβάζω μια είδηση, η οποία λίγο με. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, προφανώς έχει ξαναπαίξει. Εγώ δεν το είχα δει. Επιστρέφει το μικρό σπίτι στο Λιβάδι σε νέα εκδοχή. Βγήκε, λέει, το τρέιλερ στο Netflix για τη νέα εκδοχή του μικρού σπιτιού στο Λιβάδι, το οποίο, λέει, δεν είναι και τόσο αθώο όπως φαίνεται σε σύγκριση με την πρώτη τηλεοπτική εκδοχή της δεκαετίας του 70, γιατί, λέει, αποκαλύπτει κάτι απρόσμενο, ότι πίσω από τη γλυκιά νοσταλγία, λέει, και τότε, το 70, κρυβόταν μια πολύ πιο σκοτεινή και συχνά σχεδόν τρομακτική σειρά. Εμείς γιατί το καταλαβαίναμε? Το θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι πάντως. Τη θυμάμαι τη Λόρα, η οποία είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας. Μια φορά και έναν καιρό η μητέρα, ο πατέρας, η Μέρη και η Λόρα αφήσαν τα μεγάλα δάση του Wisconsin και μετακόμισαν στην πεδιάδο που τους περίμενε μια νέα ζωή. Τι ωραία! Και έχει μείνει και σαν φράση, έτσι, όταν όλα φαίνονται ή είναι πολύ καλά, λέμε, αυτοί ζουν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, έτσι. Αυτές είναι σειρές, παιδιά, που γράφουν ιστορία, όταν σου έχει μείνει και κάτι, ένα μήμα από όλο αυτό. Για τη συνέχεια σας έχω Σάντρα, in the heat of the night, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας.

0: Αναστασία Sick and Tired εδώ στον Easy 97,2. Στη Βαγγελιό θα στείλω μια καλή μέρα. Καλές διακοπές εύχομαι. Έτσι, νωρίς να πηγαίνετε που είναι και μεγάλη μέρα. 14 ώρες και 44 λεπτά. 44, 42, 43 δεν έχει σημασία. Πάντως, ακόμα οι μέρες είναι μεγάλες, αν και έχουν ξεκινήσει να μικραίνουν. Βεβαίως, για να πάμε διακοπές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε κάποια χρήματα ή να τα έχουμε μαζέψει από πριν. Δεν ξέρω αν μας φτάνει το δώρο πια, το επίδομα βίας εννοώ. Υπάρχουν τρόποι, παιδιά, να εξοικονομήσετε χρήματα. Γενικά, θα σας πω εγώ τώρα έναν, έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό τυχαία, τελείως τυχαία, δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Pay your bills, Easy με τον Easy 97,2. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό, διότι ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας με αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, το Pay your bills. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, υπενθυμίζω, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και να συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. 6.30 με 10, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Αν ακούσετε το όνομά σας, θα καλέσετε στον αριθμό που θα σας πούν τα παιδιά μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Και έτσι απλά θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μέσα στην εβδομάδα άκουσα και την Αλεξάνδρα και την Κάτια που ήταν συντονισμένες, καλέσανε στο χρονικό διάστημα που έπρεπε, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 211 ευρώ. Να μην συζητήσω για το πόσο έχει πληρώσει συνολικά. 32.800 ευρώ. Ναι, πολύ σωστά το ακούσατε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2, παρέα πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και είναι η ώρα να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή. Επανέρχομαι για να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
13: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Από το πρώτο άκουσμα έγινε επιτυχία στα αυτιά μου και ήμουνα σίγουρη ότι έτσι κάπως θα συνεχίσει και στους υπόλοιπους, και στους υπόλοιπους, και όντως έγινε από τα τραγούδια που έγιναν επιτυχία με το πρώτο άκουσμα και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε για πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Passenger και Let Her Go. Έφτασε η ώρα και όμως έφτασε η ώρα, σχεδόν 3 λεπτά πριν από τις 10 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 8 το πρωί είμαι εδώ και τα λέμε παρέα στη συχνότητα του Easy 97,2 σε αυτό το πρωινό του Σαββάτου, 4 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Εμείς δεν έχουμε καμία εθνική γιορτή, αυτά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Φεύγω. Θέλω να σας θυμίσω πριν φύγω και πριν ξαναγυρίσω αύριο, πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε. Να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
15: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ για τουλάχιστον 6 χρόνια με εικονικές συνταγογραφήσεις, ξεσκέπασε Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχηγικό μέλος της συμμορίας που συνελήφθη ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ψυχίατρος, μία οικογενειακή γιατρός δημοσίου νοσοκομείου, καθώς και ιδιοκτήτες και διαχειριστές φαρμακείων. Η οικονομική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 5.429 εικονικές συνταγογραφήσεις και η έρευνα συνεχίζεται. Εξηγήσεις αναφορικά με τη συνομιλία του Μερόσου Σφαρσέρο, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Θάνος Ντόκος. Ο κ. Ντόκος ανέφερε πως εμφανιζόταν ένα deepfake πρόσωπο του Ουκρανού ομολόγου του Ρουστέμου Μέροφ, προϊόν εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και όχι δύο Σφαρσέρο όπως αρχικά είχε γραφτεί. Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς, είπε ο κύριος Ντόκος, προσθέτοντας αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του. Ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού, έχει καταγραφεί σε βίντεο από 2 κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Είχε φροντίσει δηλαδή να έχει 20 λεπτά στη διάθεσή του για να απομακρυνθεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει χρησιμοποιήσει βραδύ καυστή ύλη για την ασφάλειά του. Sports. Η Αίγυπτος πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Η ομάδα της Αφρικής λήγησε την Αυστραλία με σκορ 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι και συνεχίζει στη διοργάνωση. 1-1 ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας και της παράτασης του αγώνα. Easy weather. Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Έλα, μιαου.
1: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
2: Το Τωρίνο, η πύλησε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.
3: Όχι.
0: Ναι, είπαμε.
2: Ξαναλέω, το Τωρίνο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ιταλίας.
3: Ναι. Μπερδεύτηκα με τον Μπορίνο, ναι, το Τωρίνο υπήρξε.
0: Α, τον Μπορίνο.
2: Το Μπορίνο, ρε. Είσαι και Μερακλής, είσαι και Κερατούκλης.
0: Αλεχάντρο, είσαι αυτό ο ακροατής που μας αξίζει. Μπράβο σου, συγχαρητήρια.
1: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά, 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ. Είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα. Τι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Άσχετο. Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν πολλά.
1: Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχει ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Ο μοναδικό στι δύο περιπτώσει που έχει υδρώσει δύο φορέ είναι, πιστεύω, για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπω μα έχει πει και ο
2: ίδιος. Και μια φορά στο τέννις.
1: Και μια φορά στο τέννις. Και όπω μα είπε, για το δεύτερο τέκνο δεν πολύ ίδρωσε κιόλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είσαι φουλ ερωτεύσιμος όταν σε βλέπει. Δηλαδή η άλλη με το που σε βλέπει με το παιδί.
2: Μετά με ζήσει είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, εντάξει. Το που δεν ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω και σε βλέπω με το παιδί και βλέπω ότι. Είναι ότι δεν το έχει τη διαδικασία για να κάνουμε το παιδί. Εκεί θα χαλάσει το γλυκό. Όταν θα σε πάρω από τη Δέσποινα Κρητικού και θα σε βάλω στο κρεβάτι μου, εκεί μετά θα φανεί το πρόβλημα.
2: Εκεί θα φανεί το πρόβλημα.
1: Άμπαλο. Αλλά τα βγάζει. Βγάζει όμορφα παιδιά. Εντάξει, οκ.
2: Τι να κάνουμε, ρε.
1: Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει.
2: Ακριβώ. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Υπάρχουν οι βασικοί, υπάρχει η βασική ενδεκάδα, υπάρχουν και οι παγκίτες.
1: Ναι. Και κάποιες φορές οι παγκίτες μπαίνουν μέσα και τη βάζουν την κολέρα.
2: Ακριβώς. Έχουν πει παίχτες το 92 και καλά για αλλαγή να ξεκουραστεί ο μεγάλος στάρ να πάρει ανάσες και έβαλε γκολ ο παγκίτης.
1: Και τι φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς.
2: Δύο φορές, δύο γκολάκια.
1: Φταίει εσύ που σου λείπουν μάτς. Δεν φταίει εσύ,
2: ακριβώς,
1: αλλά προσπαθεί.
2: Ο προπονητής φταίει. Άμα δεν σε προπονεί καλά ο άλλος, πώς να μπορώ να παίξω κρύος, άμα δεν με ζεσταίνεις. Έτσι, αίμα να τα λέμε όλα τώρα. Κακά τα ψέματα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή, είναι η ζωή. Προσαρμογή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτει και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλο πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνο άνθρωπο προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελε να πει ότι όταν προσαρμόζεται, ο έξυπνο άνθρωπο προσαρμόζεται. Αυτό ήθελε να πει.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μα κράτησε τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μα το είχε αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμεί να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπω έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, α, τα είπε όλα.
2: Σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στη παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Easy. Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Όνα σου.
1: Όχι, μετάφραση σε αγγλικά.
2: Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλα αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει, μαράκι αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν.
1: Αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: 92,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106
1: ιδιαίτερα.
3: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
8: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. Στην ανάρτησή του, ο πρώην πλέον βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραμέρος αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει, δήλωσε, και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό ενίκων. Όπως επεσημάνει εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου, η υπόθεση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τον κίνδυνο που εγκυμονεί η χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Μάλιστα, όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να υπάρξει ανάληψη ευθύνης λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα. Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσαν διεθνή πρακτορία, ο απολογισμός των θυμάτων έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περίπου 15.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πλήρη εικόνα για τον αριθμό των αγνοωμένων. Αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η Πορτογαλία, όπου το κύμα καύσωνα και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από τα πυρήνα μέτωπα έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Easy Sports.
12: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Μέση, αφού έγινε ο πρώτος αθλητής με 30 συμμετοχές στο Μουντιάλ. Ο αρχηγός της Αργεντινής επίσης έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Εμπαπέ που έχει 6 και ανέβηκε στα 20 γκολ συνολικά σε παγκόσμια κύπελα.
0: Easy weather.
12: Στην Αττική σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη τώρα στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Επέτειο.
2: Α, επέτειος γάμου, βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Ξύπνησες το πρωί.
1: Γάμο μαγικό.
2: Το θυμήθηκες.
1: Το θυμήθηκα, παιδί μου, εννοείται.
2: Τι έχεις κανονίσει, μπορείς να μας πεις.
1: Τίποτα.
2: Τι εννοείς τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, δεν
1: τίποτα,
2: θα στείλεις ένα άνθος, δεν θα στείλεις, θα πάρεις ένα
1: όχι,
2: δώρο.
1: Δεν θα πάρω. Θα πάρω ένα δώρο κάποια στιγμή λίγο αργότερα αυτή.
2: Ωραία, τι δώρο θα πάρεις.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
2: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
1: Θα
2: δεις μόνο σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
1: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
2: Είναι αυτό ρομαντικό, δείχνω ότι σκέφτεσαι τον
1: άλλον. Δεν είναι ρομαντικό, όχι.
2: Αλλά...
1: ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, σας έχω και ένα κακό. Γιατί με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν θα πάρω. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα ψήφισαν. Δεν θα με στήριζαν.
1: Θα στήριζαν, ναι.
2: Εντάξει, θα με στήριζαν, ωραία.
1: Θα λέγανε θα φάει και αυτό. Το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Μα γι' αυτό θα με στήριζαν.
1: Για να μην τρώει από το δημόσιο.
2: Ακριβώς. Για να σταματήσω να τρώω από το δικό του ταμείο και να τρώω.
1: Φάει αγόρι από το δημόσιο. Εμείς στραγγίξαμε.
2: Αφήσε τα κολάγανε μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί. Και λίγο ισορροπήσει ο προϋπολογισμό του σπιτιού.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τι δώρο θα πάρεις?
2: Δεν ξέρω, θα δω.
1: Θα δεις, αφού μια ζωή με ρωτάς για το δώρο.
2: Θα
1: δεις μόνο σου. Θα ρωτήσεις την ίδια.
2: Δεν θα απολογηθώ. Ναι, ναι, δεν θα απολογηθώ.
1: Θα πας και θα πεις αγάπη μου, έχουμε πέτσει, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, πες μου τι θες.
2: Πες μου τι θες.
1: Είναι αυτό ρομαντικό, δείχνω ότι σκέφτεσαι τον
2: άλλον. Δεν είναι ρομαντικό, όχι. Ρομαντικό δεν είναι. Αλλά μέσα σε όλα τα καλά που έχω, έχω και ένα κακό. Δεν είμαι καλό στα δώρα, δεν κάνω καλές επαιτίους, δεν διοργανώνω. Δεν έχω καλές ιδέες, δεν τα κάνω.
1: Τρία κακά είπες και ας πάμε τώρα στα καλά.
2: Είναι στον ίδιο τομέα όλα.
1: Για πάμε για να δούμε τα καλά.
2: Λοιπόν. Τα καλά τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Δεν θέλω να περιευθολογήσω. Με αυτό με το στανιό, ρε παιδί μου, να πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μου αρέσει, λοιπόν.
1: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά δεν τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εμένα μου πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια όταν είχαν πρωτοαραβωνιαστεί. Στη συνέντευξη Ellen DeGeneres. Και μπαίνω μέσα γιατί πάντοτε σε αυτά διαβάζω τα σχόλια. Αυτή.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
1: Αν όμως ήταν από εκεί, δεν θα τη λέγανε έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτό το πράγμα που κάνεις. Που κάνεις κάτι λάθος. Στο λέω. Αν όμως. Αυτό με τρελαίνει πιο πολύ από το λάθος.
1: Ωραία.
2: DeGeneres.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Ντετζενέιρη, συγγνώμη, είναι η κυρία Ντετζενέιρη.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Φουλ και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
20: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
21: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
2: Easy breakfast. Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτό, η στιγμή που γεννήθηκες στην Ελλάδα, αλλά.
1: Η στιγμή που γεννήθηκες, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να επιτρέψει.
1: Εντάξει, το λέω γιατί η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στις Spice Girls, όντως. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice. Greek
2: Spice.
1: Μπούκοβο Σπάις.
2: Το Μπούκοβο Σπάις.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την άμεση απομάκρυνση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με αφορμή το περιστατικό επικοινωνίας του με Ρώσους Φαρσέρ που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας και καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει, προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην εδρεωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει άμεσα έρευνα και πόρισμα για το περιστατικό. Την παρέτηση του κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα, υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. Σε ανάρτησή του, ο πρώην πλέον βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Καραμέρος, αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνη ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν την Κωνσταντινίφκα στην Ανατολική Ουκρανία. Η Κωνσταντινίφκα αποτελεί οχυρωμένη θέση των Ουκρανικών δυνάμεων και βρίσκεται πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τις τελευταίες μεγάλες πόλεις του Ντομπάς που παραμένουν υπό Ουκρανικό έλεγχο.
14: Easy Sports.
13: Σαν σήμερα 22 χρόνια πριν, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου πανηγύρισε την κατάκτηση του γύρω 2004 και έκανε όλους τους Έλληνες να ενωθούν για να πανηγυρίσουν τη μεγαλύτερη και πιο αναπάντηχη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού.
14: Easy weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός επικρατεί σήμερα στην Αττική, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω στο στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλο EasyJet.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Bonjourno Μαρία, Μαρία.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
1: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
2: Μπράβο κορίτσι,
0: χαιρόμαστε
2: 106
0: ιδιαίτερα.
2: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
3: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
2: Τέλειο, τέλειο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καρθανάση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Κατερίνη μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μήλο Ποτάμου, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν 4 φυτείες με συνολικά 31 δενδρύλια, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως 2 μέτρα. Σε κλίμα βαρύτα του πένθους πραγματοποιείται στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του Εκλιπώντα, ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο Τέμενος όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Από το συγκεντρωμένο πλήθος ακούγονται απειλές και κατάρες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, ενώ εμφανίστηκε και πανό που έγραφε «Σκοτώστε τον Τραμπ». Σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσαν διεθνή πρακτορία, ο απολογισμός των θυμάτων έχει αυξηθεί σε περί τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Περίπου 15.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πλήρη εικόνα για τον αριθμό των αγνοωμένων.
19: Easy Sports.
20: Ο Μάικ Μπατίστα είναι στο πλευρό του Ζελικό Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση έκανε γνωστή τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μετά από 10 χρόνια σε πάγκους ομάδων του NBA, ο Μπατίστα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά ως μέλος του προπονητικού team του Μπράντοβιτς.
19: Easy weather.
20: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν προς το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω...

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμά.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την ανάγκη να μπει τέλος στην περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στο ΣΥΡΙΖΑ και να χαραχθεί άμεσα μια σαφή στρατηγική εν ώψη των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, υπογράμμισε σε συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο κ. Παπάς τάχθηκε υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας, ζήτησε ξεκάθαρες αποφάσεις από την επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό έλεγχο τέθηκε σε διάστημα περίπου 45 λεπτών η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Παλίνη, χάρη στην άμεση και ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ, όπου βρίσκονται και επιχειρήσεις. Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχείο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου, καθώς μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ρόδου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Αντιμέτωπη με τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται η Πορτογαλία, όπου το κύμα καύσωνα και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από τα πυρήνα μέτωπα έχουν τραυματιστεί 9 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
12: Easy Sports.
11: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Λιονέλ Μέση, αφού έγινε ο πρώτος αθλητής με 30 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Ο αρχηγός της Αργεντινής επίσης έφτασε τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Εμπαπέ που έχει 6 και ανέβηκε στα 20 γκολ συνολικά σε παγκόσμια κύπελα.
12: Easy weather.
11: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν τις μεσημεριανές ώρες και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες. Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό τον λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μία οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Easy News.
13: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπάντρα Αμπντελάτι είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Προανάκριση διενεργείται από το τρίτο λιμενικό τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε 13χρονο αγόρι σε θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Τρανία Μούδα του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. Στο 13χρονο αρχικά παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου οι γιατροί συνέστησαν τη μεταφορά του στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με γιοταχή αυτοκίνητο μία γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός σήμανε στη Σάμο από χθες στις 10.30 το βράδυ, όταν οι υπηρεσίες του λιμενικού σώματος ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ναυαγίου με σκάφος με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή Μεσαριάς προς την πλευρά της Τουρκίας. Όπως έγινε γνωστό, η τουρκική ακτοφυλακή περισυνέλεξε 34 άτομα, ενώ αγνοούνται 3 έως 6 άτομα. Κλινική δοκιμή πιθανών θεραπείων κατά του έμπολα ξεκίνησε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης της φωνικής επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο πρώτος ασθενής έχει ήδη ενταχθεί στη μελέτη. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έχουν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 1.400 κρούσματα και 438 θάνατοι σε όλη τη χώρα.
12: Easy Sports.
13: Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Άγιαξ σήμερα στις 6 παρα 5 το απόγευμα σε ένα φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Έρμελο της Ολλανδίας και ο Τζέικον Νίστρουπ θα έχει την ευκαιρία για νέες δοκιμές προσώπων και τακτικών.
12: Easy weather.
13: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πε ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στηρίζαν οι δικοί σου.
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπω έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σα, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, Κατερινά και εσύ.
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνει και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φω μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: 92,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Bonjour, Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο, κορίτσι, με 106 ιδιαίτερα. Ευρώ είναι δικά σου, λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά, επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
10: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την άμεση απομάκρυνση του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θανουντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με αφορμή το περιστατικό επικοινωνίας του με Ρώσους Φαρσέρ που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σε δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλάς, χαρακτηρίζει τον κύριο Ντόκο αδύναμο κρίκο της Εθνικής Ασφάλειας και καλεί τον Πρωθυπουργό να τον απομακρύνει προκειμένου, όπως αναφέρει, να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση ότι τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα. Παράλληλα, ζητά να υπάρξει άμεσα έρευνα και πόρισμα για το περιστατικό. Την παραίτησή του από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, ενημερώνοντάς τον σχετικά. Σε ανάρτησή του, ο πρώην πλέον βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Καραμέρος, αναφέρει ότι υποστήριξε από την αρχή πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Στη σύλληψη ενός 64χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε ορεινή περιοχή του Δήμου Μιλοποτάμου, στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας κάναβης. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν 4 φυτείες με συνολικά 31 δεντρίλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως 2 μέτρα. Νεκρή εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν, η οποία είχε απαχθεί στις αρχές Ιουνίου από 2 ενόπλους μέσα από το σπίτι της στο Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Βερακρούς. Η σωρός της Γκουσμάν βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες μέσα σε σπίτι και ταυτοποιήθηκε σύμφωνα με την εισαγγελία της Βερακρούς.
0: Easy Sports.
12: Η Μαρία Σάκαρη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτήν την ώρα την Τζασμίν Παολίνη με στόχο την πρόκριση στους 16 του Ουίμπλετον. Μετά τις νίκες ενάντια σε Τάουσον και Ραχίμοβα, η Σάκαρη θέλει να κάνει το επόμενο βήμα και να γράψει ιστορία στο Ουίμπλετον κόντρα στην Παολίνη. Αν η Ελληνίδα τενίστρια κερδίσει, θα προκριθεί για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο του τουρνουά.
0: Easy weather.
12: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: 7,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
1: Γράμμενη κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημέν.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
11: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: κουτιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
0: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
0: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
0: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Wagamama, στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζει τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Από ότι εσύ γιατί βάζει τα εσόρουχα, για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Ή αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Buongiorno Μαρία, Μαρία, Μαρία.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
3: Μπράβο κορίτσι, 106
1: ιδιαίτερα.
3: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
3: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι δεν θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
4: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
3: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy Party Mix με το Βασίλη Κουμεντάκο. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες ξεκινάνε τώρα στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Να πω επίσης, επειδή έχετε στείλει μηνύματα για τα παντελόνια που δεν μπαίνω, ότι δεν τα βάζω στο στεγνοτήριο. Γιατί στο στεγνοτήριο μπαίνουν τα ρούχα.
2: Είστε τρελοί.
1: Τα απλώνω τα ρούχα.
2: Δεν βάζει μαλακτικό, θα βάλει και στεγνοτήριο.
1: Μόνο πετσέτες και εσόρουχα βάζω. Στεγνοτήριο και του παιδιού βεβαίως, αλλά τα δικά μου όχι.
2: Μισό λεπτό. Δηλαδή εννοείς όταν τα βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο μπαίνουν.
1: Ναι, ρε.
2: Οπότε εσύ γιατί βάζεις τα εσόρουχα? Για να αισθάνεσαι κάθε φορά ότι μπαίνουν αυτά και εσύ είσαι τεράστιο.
1: Τα είχα πάρει φαρδιά για να κάνω παιδί. Και τώρα που έκανα παιδί, τα θέλω στενά για να μου τα κρατάνε.
2: Πάρα πολλές λεπτομέρειες.
1: Τι ζήτησες?
2: Όχι. Δεν τη ζήτησα κάτι τέτοιο. Αν ζήτησα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το 65% των γυναικών που είναι σε σχέση, γάμος ή σχέση, εννοώ συντροφική σχέση.
2: Τι μας θύμισες, για πες.
1: Δεν πιστεύουν τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Μάλλον όχι, τον σύντροφό τους, γιατί έχει να κάνει με τους άντρες.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν λέει αυτή τη φράση.
2: Α, θα σου αλλάξω τις μπρίζες, γιατί εγώ με τον Γιωργάκη χώρισα για αυτό το λόγο.
1: Για τις μπρίζες χώρισα.
2: Μου έλεγε, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, θα μου αλλάξει τις μπρίζες, δεν μου τις άλλαξε ποτέ.
1: Μεταφορικά το έλεγε.
2: Όχι, κυριολεκτικά. Ήθελα να αλλάξω τις μπρίζες.
1: Μεταφορικά τις άλλαζε.
2: Όχι, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα, ούτε.
2: Σταμάτα, ρε παιδί μου.
1: Έπεσε στην παγίδα, άρε Γιωργάκη, καημένη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.